του καρακένα. Μου κατέλεσε εδώ. Άντα τέτα τέτα. Have a good night, Venati. Te satarai.